Ότι στάθμιν για καράντα, social bus. Τι πέτρε μου, η φωνάτια, ο square, μα βγαίνω. Σου σημαίνει σε σαν να σε το λάθο, την ηνάχ.